0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Ράδιο Επιλογές.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Από Μαδρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ερωτικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές.fm.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές, 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

0: μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

ζήτησα και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναμε

αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

και ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ρε σύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ, τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430-24430.
8: Joylicious.
11: Joylicious.
12: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
13: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
14: Γιατί?
13: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και ενοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
14: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
13: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
14: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
13: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
15: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρώσαν. Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!

του χρόνου τα σκοτάδια φανατέλω. Αν σ' έχω μέσα στη ζωή μου όπως θέλω, και όλα τα καιρό μετά, και η ψυχή και το σώμα παίζουμε τη φορά.

ρώτησα πρώτα τους σοφούς, μετά τους παραβάτες, αγίους εκεί στους ουρανούς και μεθύσους διαβάτες. Τούτα τα

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
4: Γιατί?
3: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και είναι πνευματόδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
4: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
3: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
4: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
3: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
5: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβίς, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ. Τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
12: Ράδιο Επιλογές.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
14: Έχω εκστασιαστεί.
15: Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε, φίλε.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας.
17: Κομμάτι της ζωής.
16: Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

σέβεσαι το θαύμα ετούτη πόλη. Δεν ζήσαμε σε χρόνια τυχερά, μα όπως σε κοιτώ

του ενός διασταλούν τα γαλλικά. Κι αφού μου βγάλουνε καλά καλά την πίστη και γυρίσουμε στο σπίτι τελικά, το θα φάνε, θα πληθούνε, θα δαν

0: δύο επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες free shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
6: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Επιλογές FM.gr.
10: Είναι
9: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
7: Γιατί?
6: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
7: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
6: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
7: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
6: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
8: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάση Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious. Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430 24430.
10: Joylicious.
9: Joylicious.
13: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
13: Έχω.
14: Μετά θα πάνε
13: εκστασιαστεί.
14: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρε.
14: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Διώσου τα μάτια.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ραδιο επιλογές.
3: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι!
3: Καλό, ε!
4: Πολύ καλό!
5: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
6: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
7: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-3971-04. Ανοιχτά καθημερινά, εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
8: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
8: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
9: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
8: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
9: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
8: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
9: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
9: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
8: Κινητό 6944-258-337.
10: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
11: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
12: Daily Couscous

0: Και φτάσαμε και στο φινάλε αυτής της εβδομάδας και ένα Daily Couscous είναι εδώ έτσι για να σε αποχαιρετήσει, να αποχαιρετήσει
1: την εβδομάδα.
0: Δεν είναι τα τελευταία. Είναι η πρώτη τελευταία εβδομάδα του,
1: ναι,
0: του Μαΐου. Την άλλη εβδομάδα έχουμε και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Τι ωραίο.
1: Τι ωραίο για εσάς.
0: Τι σωστό, γιατί εσύ δεν θα έχεις.
1: Εγώ θα δουλεύω. Τώρα ξεκινάει το καλό. Για εμένα.
0: Η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος ακριβώς απέναντί μου κάθεται.
0: Και φυσικά όλοι εσείς στην παρέα μας. Δέσποινα Μπανδίνα, μ' αγαπάς. Ολοκαίνουργιο τραγούδι, το ακούμε πρώτα εδώ. Και δεν θέλω να ξεχνάσεις ότι ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Φυσικά πάντα. Γιατί στο μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας που με κάθε σου αγορά σε ανταμείβει με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος του λογαριασμού σου. Αν επιλέξεις δε προϊόντα ειδικής ετικέτας Μασούτη, Mr. Grand, Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, τότε όχι μόνο θα πάρεις την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, αλλά και διπλούς πόντους στη Mastercard, άρα πολύ πιο κοντά στο επιταγή των 6 ευρώ. Δεν θέλω επίσης να ξεχνάς ότι ο Μασούτης είναι ένα περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους, γιατί ενδιαφέρεται για όλους, ενδιαφέρεται το ενεργειακό αποτύπωμα, ανακυκλώνεις λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες,
1: χαρτί,
0: όλα αυτά. Και τι άλλο να πω.
1: Να πάτε.
0: Έτσι. Αυτό. Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε. Δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν είδες, έπαιξε και την Τετάρτη το τελευταίο επεισόδιο του Survivor, του συμβούλου που αποφασίσαν να δώσουν τα λεφτά στο Σταύρο Φλόρο, το έπαθλο. Και σταμάτησε το παιχνίδι με σύμφωνη γνώμη παικτών και παραγωγή.
1: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω σταμάτησε γιατί λέγανε ότι τέλος οριστικά κλπ. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω σταμάτησε για το 26, δηλαδή για το συγκεκριμένο.
0: Νομίζω ότι το Sky δεν έχει διάθεση να ξανακάνει
1: Survivor. Okay.
0: Δεν ήταν και τα νούμερα καλά, δηλαδή να πεις.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Οπότε και με όλο αυτό. Ξέρω ότι θα πάρει βέβαια εκτός του έπαθου, θα πάρει και κάποια αποζημίωση και από το κανάλι. Έμαθα εγώ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τον στηρίξανε και λογικό, έτσι, τι να λέμε τώρα.
0: Τώρα ο άνθρωπος πήγε αρτιμελής, πήγε μια
1: γιατί χαρά. Λένε και ότι, γιατί έχει γίνει ένας ολόκληρος χαμός με τα συμβόλαια και με το τι υπογράφεις, ότι ακόμα και να, οτιδήποτε και να σου συμβεί, είναι δική σου ευθύνη.
0: Υπάρχει και ένα κοινωνικό πλαίσιο. Όχι, υπάρχει και ένα κοινωνικό πλαίσιο και μια κοινωνική κατακραυγή που τη φοβάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, λογικό. Καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός γιόρτασε χθες τα γενέθλιά του και τη γιορτή του, να πούμε, με φίλους του στο.
1: Και τα
0: στο
1: δύο
0: παράγοντα.
1: Μαζί τα είχε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γιορτή και γενέθλιο.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός δηλαδή είναι. Κάτσε να σκεφτώ.
0: 40 χρονών.
1: Όχι, παιδί μου, 40 χρονών. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιο ζώδιο είναι πριν το δίδυμο.
0: Δίδυμο δεν είναι καλέ.
1: 21 του μηνός.
0: Του μηνού.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι από τις 21 ξεκινάει δίδυμος ή από.
0: Δίδυμος νομίζω είναι. Δεν νομίζω ότι είναι Ταύρος.
1: Δεν ξέρω. Θα το,
0: ωραία,
1: θα το
0: δούμε και θα,

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι η Κέτι Γαρμπή, η οποία ανακοίνωσε και ένα tour μαζί με τον Διονύση Σχοινά. Νομίζω και πέρυσι ήταν μαζί με το Love on Tour, που ήταν ακριβώς το ίδιο με τον Harry Styles.
1: Ναι, σωστό. Ξέρω
0: που μπορώ να πάρω και το logo. Δεν κουράζεστε, γιατί να ψάχνετε κάτι άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ πάντως τους αγαπώ. Ταύρος είναι.
0: Ταύρος είναι.
1: Ναι, Ταύρος είναι.
0: Είναι η Αλοπολείο.
1: Εγώ πάντως τους αγαπώ και από ό,τι καταλαβαίνω τους έχει λειτουργήσει και τους έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτό το μαζί. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να γίνει.
0: Πιστεύω
1: αλλά...
0: ότι αγαπιούνται πάρα πολύ. Αρχικά, όχι πιστεύω, ξέρω ότι αγαπιούνται πάρα πολύ. Οπότε γι' αυτό το πράγμα λειτουργεί.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή ο Διονύσης Πακάδη λέει Κατερίνα.
1: Στην
0: Κέτη Κατερίνα τη λέει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Και η Κέτη λέει ότι μόνο η μαμά της και ο Διονύσης τη λένε Κατερίνα.
1: Εγώ θυμάμαι ότι κάποια στιγμή σε συζήτηση τώρα που είχαμε κάνει, είχαμε βγει για φαγητό ο Διονύσης η Κέτη. Και εγώ τέλος πάντων. Και μου είχε πει ρε παιδί μου ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να θαυμάζεις τον άνθρωπό σου. Δηλαδή το θεωρεί από τα νούμερο
0: ναι,
1: ένα
0: ναι, ναι.
1: Για να μπορέσει να υπάρξει και να κρατηθεί και να στηριχθεί.
0: Ισχύει. Ισχύει. Και είναι και μια πραγματικότητα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει

0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
5: Όχι, τι?
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με έψησες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
8: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430 24430.
6: Joylicious. Joylicious.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Επιλογές FM.gr.
10: Είναι
9: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
11: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, εδώ είμαστε λοιπόν, 22 του Μάη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελειώνουμε.
0: Σήμερα μπαίνει εντωμεταξύ ο Δίδυμος.
1: Ναι. Ναι, 22. Και σε κάποιον μπαίνει 21 και σε κάποιον μπαίνει 22. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη χρονολογία αυτό.
0: Μπορεί, νομίζω ότι έχει να κάνει με το όταν πάει 31 ή αν δεν πάει.
1: Δεν έχω. Μην σου λέω τώρα και βλακίζει, γιατί δεν είμαι η Ζαρατρούστα. Αλλά κάπως έχει να κάνει νομίζω και με τη χρονολογία. Παναγία μου, σε έχουν ματιάσει, έτσι.
0: Με έχεις ματιάσει.
1: Σε έχω ματιάσει. Εγώ σε έχω ματιάσει. Είναι μια πραγματικότητα. Τέλος πάντων, τι θα κάνεις του Αγίου Πνεύματος στο τρίμερο.
0: Του Αγίου Πνεύματος θέλω να πάω ένα ταξιδάκι.
1: Μάλιστα. Αχ, σκοτώθηκα.
0: Ναι.
1: Σκοτώθηκα. Εγώ μάλλον θα. Α, και συνεχίζω και σκοτώνομαι, έτσι.
0: Αυτοκτονώ.
1: Παιδιά, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Έχω πετάξει το μικρόφωνο μέσα στη μούρη μου. Χτύπησα το γονατό μου στο τραπέζι και γενικότερα.
0: Χτύπησα το τρύπησα λίγο.
1: Τρύπησα. Ναι, δεν έχει καμία σημασία. Τελειώσανε όσα εξορβάζει με την Αντασταθή Θεοδωρίδου.
0: Δεν ξέρω.
1: Και νομίζω πω όχι ακόμα.
0: Νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο το έχουνε.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί το δε sold out.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ. Και δεν προλάβα να πάω να τους δω. Μπορεί και να προλάβω βέβαια. Τώρα που το σκέφτομαι.
0: Τι θα πας το Σάββατο?
1: Όχι.
0: Πώς θα πας? Πας σήμερα?
1: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σημασία. Θα το βρω κάποια άλλη στιγμή αυτό.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, δεν σε αγαπάω και επιστρέφουμε.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος. Εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. 22 του Μάη. Τέλειο κουσκούς στο Facebook. Τέλειο κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram. Τέλειο κουσκούς 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις για ένα daily throwback που έρχεται σε λίγο.
1: Έχω φοβερό daily throwback, θέλω να σου πω. Όχι, δεν το έχεις βάλει. Σίγουρα δεν το έχεις βάλει. Γιατί, ναι. Τέλος πάντων, καμία σημασία δεν έχει αυτό. Είμαστε και σε. Εντωμεταξύ, εδώ στην Ελλάδα, είμαστε και σε ρυθμούς Final Four. Γιατί έχουμε και το μπάσκετ.
0: Α, ναι, ναι.
1: Είμαστε και σε ρυθμούς Final Four. Τώρα να δούμε
0: που λένε τώρα θα πάει, με μπαζούκες δεν θα πάει.
1: Ναι, γενικώς υπάρχει, τέλος πάντων, γίνεται ένας χαμούλης γύρω από αυτό. Δεν ξέρω αν εσείς θα βρεθείτε εδώ κοντά στο ΟΑΚΑ να υποστηρίξετε μια από τις αγαπημένες σας ομάδες ενδεχομένως. Τώρα θα μου πεις, ελληνική μία ομάδα είναι μέσα, Ολυμπιακός, και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πολύ Παναθηναϊκοί, παρακαλώ να μην το πάρει τουλάχιστον ο Ολυμπιακός μες στο ΟΑΚ.
0: Γιατί, αυτό
1: είναι
0: το θέμα.
1: Γιατί είναι η έδρα τους.
0: Εντάξει, η έδρα τους είναι. Ας βάλουμε πάλι το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάσεις και τελειώνουμε. Κάθε χρόνο τα ίδια έχουμε.
1: Άσε μας, Παναγιώτη. Άσε μας, Παναγιώτη, τώρα. Εντάξει, εγώ τους καταλαβαίνω.
0: Γιατί?
1: Γιατί, εντάξει, είναι.
0: Πάνω
1: λίγο...
0: απ' όλα, πάνω απ' όλα να σκεφτόμαστε. Ναι.
1: Ναι, okay,
0: Βέβαια λέει, έλεγε ένας, πολύ ωραίο λέει αυτό που λες, αν υπήρχε κάποιο που θέλει
1: να Έλληνες παίκτες να παίξει. Όχι, έχουν και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, έχουμε Έλληνες. Αλλά εντάξει, δηλαδή τώρα κάπου ένα
1: σούσουρο,
0: ανδρομάχη και ερχόμαστε.

0: Νίκος Απέργης, Daphne Lawrence, ίσως αύριο. Είδα ότι κάνουν closing εδώ μεταξύ ο Νίκος Απέργης με τη Ζόζεφιν και έχουν και special guest τον Νίνο.
1: Λογικό, γιατί έχουν βγάλει και το έχουν κυκλοφορήσει με τη Ζόζεφιν το τραγούδι αυτό. Έχει ξεκινήσει κάποιο tour ο Νίνο. Κάτι, γιατί είδα που έκανε μια συναυλία.
0: Νομίζω ότι θα κάνουν tour μαζί με τη Ζόζεφιν.
1: Μαζί με τη Ζόζεφιν.
0: Νομίζω.
1: Άλλο ένα, πώς το λένε, love tour.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Cute. Ξέρεις τι, θα σου πω την προσωπική μου άποψη.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία να συμβαίνουν αυτά.
1: Απλά
0: μου κάνει λίγο υποκριτικό. Το κρύβω και μόλις βγάλω ένα ντουέτο, το δίνω όλο, πάρτο με στη μούρη.
1: Κάτσε ρε Σίμον, περίμενα να το συζητήσουμε, γιατί
0: ενώ
1: εδώ μιλάμε. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μια σχέση η οποία υπήρξε κάπως θυελώδης στην αρχή, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι χωρίσανε.
0: Ναι, Ηλένια, όταν κάναμε εδώ πέρα μια κουβέντα με μια υποθετική αναφορά στον Νίνο, βγάλαμε όλο το κομμάτι από το Βίτκας. Τι συζητάς? Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, χωρίς να πούμε το όνομα του ανθρώπου, σε προηγούμενη σχέση σου.
1: Ναι.
0: Και δεν ήθελε αυτό. Και τώρα ξαφνικά το δίνω όλο, ρε παιδί μου. Από αυτή την άποψη το λέω. Μου κάνει λίγο περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Το ακούω, αλλά
0: αλλά το σέβομαι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δική του είναι η προσωπική του ζωή και την κάνει όπως θέλει.
1: Ρε παιδί μου.
0: Θα μου πεις και η Ριέλ Νίδου δεν ήθελε να μιλάει για
1: τη Μιράλη Αλεξάνδρου,
0: έκανε κοινά γενέθλια.
1: Και
0: ανεβάζει και τους διαγωνισμούς που κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Είδα κάτι story. Γι' αυτό το λέω. Να πούμε ότι η Ριέλ Νίδου βγάζει και εκείνο το τραγούδι σε Σαφάρι από τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Το πούμε και αυτά.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowtherm. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκινάει με Κλαβδία, με Όνειρο Βαθύ. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου, 22 του Μάη. Εδώ είμαστε παρέα. Η Λένη Williams είναι απέναντί μου στο πέντε μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Έχετε ξεσαλώσει τα μηνύματα περί σχέσεων και γνωστών που είναι σε σχέση.
0: Έτσι, άνοιξε το κουτί της Πανδώρας.
1: Έχετε ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Θα μιλήσω και θα τοποθετηθώ λίγο αργότερα, καθώς είμαστε στην έναρξη της δεύτερης μας ώρας και αυτό που προέχει να πω είναι ότι πάντα ένας μασούτης είναι δίπλα μας στην παρέα. Ένας μασούτης είναι εδώ για εσάς. Αν είχες 6 κινητά, θα μπορούσες να θα έβγαζες το κινητό, στο κινητό, στο κινητό, στο κινητό. Εδώ ζω.
0: Αν είχε τρένο.
1: Ναι. Εδώ ζω μαγικές στιγμές γενικά με τα κινητά του Παναγιώτη. Τέλος πάντων, πιστεύω ή ότι κάνει συλλογή ή ότι κρύβεται. Είναι δύο τα τεινά.
0: Παιδιά, δύο κινητά έχω, εντάξει, για όνομα του Θεού. Και το ένα είναι προσωπικό μου και το άλλο είναι τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άνθρωπος είμαι κι εγώ.
1: Πέντε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ένας μασούτης είναι δίπλα μας, ένας μασούτης είναι εδώ στην παρέα μας. Γιατί ο Παναγιώτης ξεχνάει, ας πούμε, το ένα, έχει το άλλο στη μάσκαρντ, τα καταλαβαίνετε τώρα στο άλλο κινητό. Σε κάθε περίπτωση όμως, μην το ξεχνάτε, γιατί είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σας. Μην το ξεχνάτε ότι πάτε στο μασούτη, χτυπάτε τη μάσκαρντ και βγαίνετε κερδισμένοι αυτόματα, γιατί σε μια επόμενη σας αγορά θα έχετε έκπτωση στο λογαριασμό σας, γιατί για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ. Και αν επιλέξετε και προϊόντα, μην στεγκράτε στον τόπο σας και βιολογικές επιλογές από το μασούτη. Εκεί οι πόντοι σας διπλασιάζονται και πιστέψτε με, επειδή ψωνίζω full και Mr. Grant και μασούτσα τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος, είναι πραγματικά από τα αγαπημένα μου. Οπότε ένα βήμα πιο κοντά στην οικονομία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα. Έρχομαστε με Daily Throwback σε πολύ λίγο.
0: Έτσι. Αυτή είναι η Αναστασία, βρέχει, έρχεται και καινούργιο τραγούδι. Σπάστε το.
1: Σπάστε το.
0: Έτσι. Μ' άρεσε που το άκουσα, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Το πιστεύω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτός είναι ο Απόν, ρεμπέτικο. Ένα daily couscous είναι εδώ. Ένα daily throwback έρχεται. Daily couscous στο Facebook, daily κατωπαύλα couscous στο Instagram, daily couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας.
1: Βεβαίως. Και θα σε πάω τώρα εγώ στο μακρινό 2004. Και τη μουσική την έχει γράψει ο Βασίλης Κελαϊδής.
0: Μάλιστα.
1: Και τους στίχους ο Νίκος Βαξεβανέλης.
0: Ωραία. Άνδρας, γυναίκα, καλλιτέχνης.
1: Άνδρας. Ήμουν μόνος. Τι, το βρήκες?
0: Το τζίνι είναι του Χρήστου Πάζη, αλλά ήμουν μόνος. Νετεσμένος, ήμουν μόνος μέσα στη ζωή μου ξένος.
1: Αποκλείω.
0: Ξαφνικά είδα μπροστά μου ένα σύννεφο καπνού. Εντάξει, οι άνθρωποι που ακούνε θα λένε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή τι φωνή, γιατί?
1: Όχι, δεν είναι το τι φωνή, είναι ότι, παιδιά, να σας πω, ακούστε, τελείωσε.
0: Τι?
1: Τελείωσε, παρατούμε.
0: Γιατί ρε φίλε?
1: Παρατούμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αλήθεια, από το ήμουν μόνος.
0: Ήμουν μόνος. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Βάζω όλες τις συνισταμένες των πραγμάτων. Βάζω την χρονολογία, βάζω τους δημιουργούς.
1: Τέλος πάντων, μπράβο, είναι το τζιμ. Δεν χρειάζεται να φάμε και πολύ χρόνο, καταλαβαίνεις.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκέψη.

0: Παρασκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Daily Couscous.

Φύγει και η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ, κι αυτό σαν άγριο

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, έναν τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Μιλάμε για διακοπές. Εγώ, ας πούμε, συζητούσα, γιατί μου λέγανε, γιατί ρε παιδί μου το καλοκαίρι πηγαίνεις μόνο στην Αμοργό.
1: Ναι.
0: Και θα σου μιλήσω πολύ ειλικρινά. Ο βασικός λόγος που πάω στην Αμοργό είναι, πρώτον, οικονομικός, διότι.
1: Σίγουρα.
0: Για να είμαστε και ειλικρινείς, τον Αύγουστο, οπουδήποτε και να πας στην Ελλάδα. Αρχικά, τον Αύγουστο δεν θεωρώ ότι πρέπει να είσαι στην Ελλάδα. Είναι πολύ ωραία η Ελλάδα. Και ειδικά σε νησί. Και ειδικά, εγώ είμαι σε νησί, ρε παιδί μου. Μπορώ να είμαι σε νησί, εννοώ, χωρίς να μου κοστίζει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Να μου κοστίζει, εννοώ, δεν έχω διαμονή. Έχω το σπίτι μου. Και έχω τους δικούς μου ανθρώπους. Μπορώ να μαγειρέψω, μπορώ να κάνω μια πιο συνετή, ας πούμε, διαχείριση των οικονομικών. Αλλά οπουδήποτε και να πάω, θα πληρώσω τουλάχιστον τετραπλάσια. Επίσης, θα είμαι σε ένα ξένο μέρος, θα ταλαιπωρηθώ κατά κάποιο τρόπο. Μέχρι να βρω το ένα, να βρω το άλλο, θα με εξυπηρετήσουν, δεν θα με εξυπηρετήσουν. Ενώ στην Αμοργό θα πάω, έχω μια ρουτίνα. Πολύ συγκεκριμένη που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Γιατί θα φτιάξει
0: επίση. Θα ξυπνήσω το πρωί, θα πάω να πιω τον καφέ μου, θα πάω μετά για ένα μπάνιο, θα γυρίσω τον μπάνιο, θα φάω, θα κάτσω λίγο να ξεκουραστώ. Στις 7 θα πάω ένα ποδαρόδρομο, θα γυρίσω, θα κάνω ένα μπάνιο, θα πάω μετά, θα ξεκουραστώ πάλι μισή ώρα
1: μετά, και μετά
0: θα κατέβω κάτω, θα πάω να φάω μια κρέπα ή θα πάω για ένα ποτό στη χώρα και θα γυρίσω, θα κοιμηθώ και ξανά η μέρα μου ξεκινάει. Αυτό. Ωραιότατα.
1: Είναι και, ξεκούρασή σου αυτό.
0: Και θες να σου πω και κάτι. Οπουδήποτε και να επιλέξω να πάω να φάω το οτιδήποτε. Με τους ανθρώπους έχω μεγαλώσει.
1: Βέβαια.
0: Και θα με προσέξουν και θα πάω να κάτσω κάπου καλά. Θα μου βρουν να μου πούν. Έχει πολύ κόσμο, πηγαίνετε. Έχει πολύ κόσμο. Πάθω και καμιά τροφική δηλητηρίαση κάπου, ας πούμε. Που έχει ζημί και αυτό στη ζωή μου. Ενώ σε άλλα μέρη που δεν ξέρω. Μαύρα φεγγάρια, λέει ένα ζευγαράκι, επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο κύριος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις. Ετοιμάζει και για τη μεγάλη του συναυλία στη Θεσσαλονίκη.
1: 10 του μηνός,
0: στις 10
1: παιδιά.
0: Του Ιούνιου.
1: Μην το αγόρι. Μέσα από το Mortal.com θα βρείτε τα εισιτήριά σας, παιδιά.
0: Μαζί θα είναι και ο Τρανός. Μαζί
1: θα
0: αυτή.
1: Είναι και ο Τρανός. Ο γλυκύτατος Τρανός.
0: Λοιπόν, και λέγαμε για τις διακοπές. Οπότε ξέρεις, ο κάθε ένας το βάζει το πλαίσιο. Και δηλαδή τώρα εμείς έχουμε κοντά, κυρίως τον Αύγουστο έχουμε την άδειά μας όλοι. Είναι ένα μεγάλο διάστημα που είναι πολύ κοστοβόρο.
1: Έχεις κάνει διακοπές γενικά μες τα χρόνια παντού σε άλλα νησιά και τέτοια? Δηλαδή να πεις
0: το
1: ότι...
0: Το καλοκαίρι όχι, ποτέ.
1: Όχι, ε. Δεν έχεις κάνει.
0: Μπορεί να έχω πάει κάποιες μέρες.
1: Εντάξει, έχεις πάει έξω στο Κουφονί, ναι, που είναι ούτως ή άλλως και δίπλα.
0: Κουφονίσια πάμε με το. Έχει μια... Ο άντρας μιας φίλης μου
1: που έχει
0: ένα σκαφάκι. Οπότε πάμε μονοήμεροι.
1: Ναι.
0: Από την Αμοργό τα Κουφονίσια είναι μισή ώρα.
1: Και
0: με το σκάφο.
1: Και είναι άξιος, πρέπει να είναι κοντά.
0: Είναι άξιος, είναι πολύ πιο μακριά. Είναι κανένα.
1: Γιατί άπαξε και φτάσει
0: μια μισά ώρα, δύο
1: ώρα. Ναι.
0: Όχι, δεν είναι τόσο κοντά.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Πάλι απέναντι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, στο δρόμο προς τα Κουφονίσια έχει και την Κέρο εκεί πέρα, που κάθεσαι αρόδου, κάνεις πολύ ωραίο μπάνιο, έχει πάρα πολύ ωραία νερά εκεί πέρα. Είναι όλα πεντακάθαρα μέσα στο πώς το λένε, στο πέλαγος. Πάρα πολύ ωραία. Απλά πρέπει να προσέξεις γιατί έχει κάποιες, ξέρεις, μη βρεις.
1: Καρχαρίες.
0: Ξέρεις, βρε, όχι καρχαρίες.
1: Είδες που έχει καρχαρίες στα λουτρά της ωραίας Ελένης.
0: Στα
1: λουτρά της ωραίας Ελένης, λίγο εκεί πέρα.
0: Η ωραία Ελένη, όποιος πήγε, έχει περάσει δύσκολα. Εδώ ένας πόλεμος έγινε.
1: Έλα, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, ολοκλήρωνε και το τραγούδι.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Έχουν και το τελευταίο τους διήμερο, να πούμε, ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Δέσποινα Βανδύ στο κέντρο Αθηνών.
1: Φινάλε.
0: Εντάξει, το κρατήσανε και αυτοί πολύ.
1: Σίζον φινάλε, ναι. Πολύ, και πήγαν και πάρα
0: πολύ
1: πάρα,
0: καλά.
1: Πολύ καλά. Ναι, φοβερό και αυτό.
0: Ακούγεται αν θα συνεχίσουν και του χρόνου. Δεν ξέρω. Εντάξει, σκέψου ότι είχε και τις Πέμπτες. Ο Αργυρός είχε στο
1: χωτέρι. Ναι, όπου αυτό θα το συνεχίσει. Ήταν μια πολύ ωραία συνθήκη γενικά αυτό στο χωτελέρι.
0: Ήταν χορηγικό από ό,τι έβλεπα.
1: Το ξέρω.
0: Ήταν ντυμένο ολόκληρο.
1: Ναι, ναι,
0: το
1: ήταν χορηγικό.
0: Θέμα.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν κάτι το οποίο για κάποιο λόγο μου φαίνονταν λίγο πιο ξεστημένο. Δηλαδή τελείως. Όχι έξω ακριβώς από τον Κωνσταντίνο, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήταν λίγο πιο χύμα σε εισαγωγικά. Και του ταιριάζε πάρα πολύ αυτό. Δεν ξέρω, εμένα μου έβγαλε κάτι πολύ, πολύ ωραίο. Βέβαια, εντάξει, έδειξε ότι υποστηρίζει και το πιο χύμα, εννοείται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Κωνσταντίνος. Anyway,
0: λοιπόν, εμείς Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συνότητα θα είμαστε παρέα σου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν θέλεις να ακούς την καλύτερη μουσική, δεν έχεις να πας πουθενά. Εδώ, ένα Σαββατοκύριακο, το περάσουμε παρέα.
1: Αλήθεια.

0: Daily Couscous. Ακούτε
1: Ράδιο Επιλογές.
2: Δε φταίει κανείς.

0: Τρως σαν... Το ξέρεις?
1: Ναι.
0: Καλό, ε.
1: Πολύ καλό.
2: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
0: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
6: Γιατί?
5: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
6: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
5: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
6: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
5: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: The new music show with Yanni Bozika.
11: My name is Benson Boone.
12: Hey,

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Lola Young, Tokyo Hotel και την επιστροφή των Script. Επίσης θα πάμε 11 χρόνια πίσω στο 2015 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γερμανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Martin Garrix και Ed Sheeran στο Repeat It.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
1: And you are listening to John on New Music Show.

σούπερ συνεργασία για τον Martin Garrix και τον Ed Sheeran ήταν το Repeated στο New Music Show και πάω τώρα στην Lola Young, η οποία είναι διάσημη για το γεγονός ότι δεν φιλτράρει ποτέ τους στίχους της. Έχει δηλώσει ότι γράφει τραγούδια σαν να μιλάει στον κολλητό της ή στον ψυχολόγο της, χρησιμοποιώντας καθημερινή σκληρή γλώσσα, κάτι που κάνει και στο νέο της τραγούδι From Down Here. Το συγκινητικό track σε συνεργασία με τον James Blake αναπολύει περασμένες εποχές. Σε πρόσφατο άρθρο της στο Rolling Stone μίλησε για την ανάρρωσή της μετά την κατάρρευση που είχε στο All Things Go πέρσι. Σημείωσε ότι έχει συνδυάσει την απεξάρτησή της με την θεραπεία, ενώ παράλληλα έχει να θεωρήσει τη σχέση της με τη δουλειά. Αυτή είναι η Lola Young, νέο single, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Charlie Gear και η My Madonna, αυτό που εγώ εννοώ όμορφο τραγούδι και super καλοκαιρινό. Και πάω τώρα στον Adal κατά κόσμον Αλεσάνδρο Αντία, ο οποίος έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους πιο σεβαστούς παραγωγούς στην Ευρώπη, έχοντας υπογράψει επίσημα remixes για ονόματα μεγαθύρια όπως η Ριάννα, ο Αβίτσι και η Ελπί. Το I Need Nobody είναι ένα τραγούδι όσων επιλέγουν να νιώθουν καλά, να χορεύουν και να γιορτάζουν ακόμα και μόνοι. Ο Adal επίσης δίνει τεράστια βάση στην αισθητική των εξοφύλων και των βίντεών του. Για το νέο του τραγούδι συνεργάστηκε με visual artists για να δημιουργήσει ένα artwork που συνδυάζει το minimal design με την νυχτερινή club κουλτούρα της Ιταλίας. Ακόμη μια φορά ο Ιταλός παραγωγός είναι στα καλύτερά του και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες και... Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες...

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
0: Ράδιο επιλογές.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430 24430.
13: Joylicious.
14: Joylicious.
15: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
16: Hi all, this is Rosalia.
17: Hey guys, it's Camila Cabello.
18: Hi, this is Shakira.
19: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
20: Hi, this is Rivero.
21: Hey, it's Taylor Swift.
22: Hey, it's Miley Cyrus.
23: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
24: Γιάννη Μπουτζίκας.
25: New Music Show.

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, όμορφη Παρασκευούλα, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Madonna και Sabrina Carpenter περιμένουμε με ανυπομονησία το Confessions 2 για να ακούσουμε σίγουρα κάτι καλύτερο από αυτό. Ήταν το Bring Your Love στο New Music Show και πάω τώρα στο Memory Lane, το οποίο είναι κάτι περισσότερο από μια απλή αναδρομή στο παρελθόν. Το τραγούδι καλύπτει τα χρόνια από την πρώιμη νεότητα των Tokyo Hotel μέχρι τις ζωές που ζουν σήμερα. Στιχουργικά, ο Bill Cowlitz θυμάται πράγματα της γενέτειράς του γύρω από την πόλη του, τις φιλίες και το πώς ξεκίνησε το συγκρότημα. Αν θέλετε πάντως να δείτε πώς ζουν τώρα οι Tokyo Hotel, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε την σειρά στο Netflix Cowlitz and Cowlitz. Αυτό είναι το νέο του single, έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey guys, what's up? It's Tokyo Hotel and you are listening to the New Music Show with John.

Charlotte Cardin και αγαπημένο The Way We Touch. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2015, όταν το Ed Nobody του Felix Yen σε συνεργασία με την Jasmine Thompson ήταν το πρώτο του single. Ήταν βασισμένο στο solo track της Βρετανίδας τραγουδίστριας, η οποία είχε διασκευάσει το κλασικό hit της Chaka Khan από το 1983. Η εκτέλεσή της είχε βγει το 2013 όταν ήταν μόλις 13 ετών και είχε φτάσει μέχρι το 32 στην πατρίδα της. Ωστόσο, το remix του Γερμανού παραγωγού σημείωσε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία και Ρουμανία. Στην Ελλάδα ήταν το 1 το πιο επιτυχημένο τραγούδι στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart το 2016. Το Ed Nobody λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Γερμανία, όπου εκεί ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα πριν από ακριβώς 11 χρόνια.

0: Ραδιο επιλογές. Ραδιο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδες εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές, 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
6: What's up, what's up?
8: New music show.
9: Εδώ, τα ακούς.

0: τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, το πρώτο του Ιουνίου. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream. Και ακούγοντας το νέο single των Script, είμαι σίγουρος ότι θα πάτε πίσω στον χρόνο, τότε που το Hall of Fame ήταν στις κορυφές των charts. Το Man in the Arena θυμίζει εκείνη την εποχή που, σύμφωνα με τον frontman Daniel Donahue, είναι ένα τραγούδι που λέει την ιστορία ενός κοινού ανθρώπου και το αγώνα του. Η μπάντα παραμένει πολύ ενεργή και αναμένεται να περιοδεύσει στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι με πολλές μεγάλες συναυλίες σε φεστιβάλ αλλά και στάδια. Νέο σύγκλι για το Script έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, this is Danny from the Script. We have a brand new song. Here.

Ήταν η Ραλούκα με το Queen in Puerto Rico και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ελληνικές παραγωγές αυτήν την εβδομάδα και η επιτυχία του Mestral ήταν δεδομένη πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα. Ο Pink Noise είχε ανεβάσει στο YouTube την instrumental έκδοση αρκετούς μήνες πριν και είχε συγκεντρώσει σχεδόν 20.000 προβολές χωρίς καμία προώθηση. Το 2012 συνεργάστηκε με τους Radio Killer από την Ρουμανία και έκανε διαθέσιμη την vocal version και το track απογειώθηκε αμέσως. Βρέθηκε στην κορυφή του iTunes και στις υψηλότερες θέσεις του Shazam και του Airplay Charts στη χώρα μας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: New Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.
1: I heard you're leaving our apartment right after the sunset.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr.
2: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
5: What's up, guys? I'm Alex.
6: I'm Drew.
7: We're the Chainsmokers.
8: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
9: It's Ozier. It's Ozier.
10: I'm Sabrina Carpenter and this is
11: John Boudzikas.
12: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
13: Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like when. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας, και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι, όπως αυτή εδώ από τον Dave και την Thames. Ήταν το Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 5 Ιουνίου 2007 κυκλοφόρησε στην Αγγλία το Good Girl Gone Bad. Το τρίτο άλμπουμ της Rihanna χαρακτηρίστηκε ως σημείο καμπή στην καριέρα της. Έλαβε 7 υποψηφιότητες για Grammy, κερδίζοντας σε μία κατηγορία. Έκανε νέα είσοδο στο νούμερο 2 στο Billboard και έχει πουλήσει σχεδόν 10 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Εκτός από το mega hit Umbrella, στον δίσκο υπάρχει και το Don't Stop the Music που έχει σάμπλ από το Wanna Be Starting Something του Michael Jackson. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Σούπερ ατμοσφαιρικό, Σιζέλ και Unwords στο New Music Show και μετά τους Energy DJs, ο Έλληνας παραγωγός Μιχάλης Ζαλάχας ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο. Το καινούργιο του project ονομάζεται Mikale και σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο του single. Το Perfect Stranger του είχε στο σιρτάρι του εδώ και αρκετά χρόνια και ο αρχικός του τίτλος ήταν Dangerous. Ξεκίνησε να το δουλεύει ξανά πέρσι και το ολοκλήρωσε φέτος με τη βοήθεια του Chris Crown. Ο Γερμανός, εκτός από το ότι έγραψε τους στίχους μαζί με τον Άντι Νίκολας, είναι και στα φωνητικά και έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα, Λεόνι και Μπάρκους εν Μαρτίνου στο Moonlight. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους!

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας, άμεσα, για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
8: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
9: Γιατί?
8: Για shopping, μωρό μου, στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδη σε απίστευτες Free Shops τιμές.
9: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
8: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
9: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
8: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
10: Είναι στον αέρα.
11: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
12: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας. Και φυσικά βρίσκεστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Στη δύο ώρη εκπομπή μας, όπου πραγματικά μπορείτε να μάθετε τα πάντα όσον αφορά τα social media, τα trends, αλλά και τα τραγούδια τα οποία έχουν κατακλείσει τις καρδιές μας αυτές τις μέρες. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως τώρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και το Μπαγκαράγκα φυσικά είναι στα charts για αυτή την εβδομάδα. Σε κάθε χώρα βρίσκεται στη θέση νούμερο 1 ή νούμερο 2 του Spotify, αλλά φυσικά βρίσκεται και στις καρδιές μας. Official μπορεί να σας πω ότι το Μπαγκαράγκα θα το ακούσετε και live στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και όπως φαίνεται εκεί πέρα θα εκτοξευτεί στην Ελλάδα. Αθήνα, κλείνει την παρένταση λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, στην εκπομπή με τα περισσότερα viral θέματα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και αν συντονιστεί κατά τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους, είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, μας ακολουθείτε στα social media μας και μένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες στο Netflix και γενικότερα στα νέα? Ότι έρχεται η Kylie Minogue με μια σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή της πίσω από τα hits. Σας το είχα ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, αλλά τώρα παιδιά πλέον είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς. Γράφονται άρθρα, υπάρχουν γενικότερα ιδέες, υπάρχουν και spoilers. Δεν θα τα πούμε για τα spoilers σε αυτήν την εκπομπή, δεν μας αρέσει. Θα σας πω μόνο ότι η Αθηνά Κλήμη βρίσκεται στο Be Viral Radio Show και είμαστε έτοιμοι για Σαββατοκύριακο.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
6: Όχι, τι?
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
7: Where joy becomes delicious.
9: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
10: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
9: Τηλέφωνο 23430 24430.
7: Joylicious.
8: Joylicious.
11: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
12: Ράδιο Επιλογές.
13: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
14: Be Viral Radio Show

τρεντάρει αυτές τις μέρες, κυρίες και κύριοι. Και οι αλλεργίες, παιδιά, τρεντάρουν. Γιατί, παιδιά, εντάξει, εκεί πέρα που είχαμε ψιλοηρεμήσει, τελικά δεν είμαστε τόσο ήρεμοι αλλεργικά αυτές τις μέρες. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Αν είστε fans των αλλεργιών, τότε, παιδιά, θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Υπομονή. Έρχονται βροχές τώρα το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα και φυσικά μέχρι τη Δευτέρα θα έχει καθαρίσει ο τόπος.

Αντριατίκ στην Ελλάδα αύριο και θυμόμαστε όλοι τα viral videos που κυκλοφορήσαν πέρσι από τη συναυλία όπου τα λατομεία πραγματικά είχαν τόσο κόσμο, παιδιά, που δεν μπορούσες καν να παρκάρεις και ο κόσμος έκανε 2 ώρες για να φτάσει. Αθηνά και εμείς στην παρέα σας, λοιπόν, τρεντάρουν πάλι οι Αντριατίκ για φέτος. Φαίνεται, παιδιά, ότι το θέατρο Πέτρας θα γεμίσει, θα είναι κατάμεστο που λένε και στο χωριό μου. Και ανυπομονούμε να δούμε αν αυτό ισχύει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, Κυριακή πρωί, βράδυ, δεν ξέρω, φαίνεται ότι στα social media και συγκεκριμένα στο TikTok θα κατακλειστούμε από έτσι τέκνο μουσική και όχι μόνο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, λοιπόν, και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν ότι Eurovision είναι το topic of the town για αυτές τις μέρες και δικαίως, παιδιά, γιατί εντάξει, μιλάμε για έναν τεράστιο θεσμό που έχει πάρει το hype που είχε το 2010 και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Παγκόσμια μέρα μέλη σας ήταν την Τετάρτη και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show. Ακούτε
1: Ράδιο Επιλογές.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε μην ξεχαστείς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. Μαζί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι εδώ. Επιλογές FM 102,8.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε,
5: έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
7: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Στην εκπομπή λοιπόν όπου όλα τα viral θέματα τρεντάρουν και όχι μόνο. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και τι τρεντάρει αυτές τις μέρες. Κυρίες και κύριοι, φυσικά και τρεντάρει το Emily in Paris, το οποίο επιστρέφει και φυσικά θα έχει άρωμα Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί, τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει στη Μύκονο. Βλέπουμε τα βίντεο να είναι φωτιά από sites όπως είναι το T-Life, τα νέα, το Oak Magazine γενικότερα. Έχουν επιστρατευτεί όλοι οι δημοσιογράφοι στο να είναι εκεί πέρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η Lily Collins βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Άγιο Σόστ και όχι μόνο, την έχει γυρίσει τη Μυκονέλα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Στα μάτια μου δεν πιστεύω πως είναι ακόμα ζωντανή. Το δάχτυλο μου βάζω, την αγγίζω και νιώθω

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και τρεντάρει πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες το wellness, παιδιά. Φαίνεται το να είσαι υγιής, να μην πίνεις αλκοόλ και να έχεις ένα υγιεινό lifestyle είναι αυτό που τρεντάρει περισσότερο από παλιά που η μόδα ήταν τα clubs και όχι μόνο. Μας αρέσει πολύ, το θέλουμε ακόμα περισσότερο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν με αυτό το vibe και αυτά τα νέα, έτσι λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Κάθε Σαββατοκυριακό, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με κάνες, με εμφανίσεις που έχουν αφήσει ιστορία και περιμένουμε γενικότερα να επιστρέψουν και οι celebrities για να μας τα πούν από κοντά. Πρώτη φορά λοιπόν εμφανίστηκε η Χριστίνα Μπόμπα στο Καχαλή, συγγνώμη, των Κανών, αλλά και η Δόκη Σανομικού βρισκόταν εκεί πέρα, τον Ιωσήτηροπούλου, με τον άντρα της Κωστή Μαραβέγια, με πολύ ωραία φορέματα και φυσικά με την Έμιλη Καζαντζόγλου να έχει κερδίσει εντυπώσει για ακόμα μία φορά. Έχει περπατήσει πολλά χαλιά η Έμιλη Καζαντζόγλου, μας αρέσουν αυτά λοιπόν. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Με τις κάνεις ασχοληθούμε και την Δευτέρα πολύ. Μέχρι τότε πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Με το λογαριασμό Σον Τουρ θα κλείσουμε και η Κατερίνα Λιόλιου, που είναι σίγουρα από τις πιο viral συναυλίες και τα πιο viral tours που θα δούμε τη φετινή χρονιά. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν.

Να σας πω λοιπόν ότι η Κατερίνα Λιόλιου τρεντάρει αυτές τις μέρες με την αφίσα της με το συγκεκριμένο tour και δικαίως γιατί πολλοί κόσμος θέλει να τη δει σε όλη την Ελλάδα. Εμείς φίλοι μου ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτερούλα. Μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος, φίλα και πολλά.

0: επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι!
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
7: Joylicious.
8: Τρως σαν... Το ξέρεις?
9: Ναι.
8: Καλό, ε?
9: Πολύ καλό.
10: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
11: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
12: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
8: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
13: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
14: Γιατί?
13: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες Free Shops τιμές.
14: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
13: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
14: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
13: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
15: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
16: Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: closed.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2340-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας, άμεσα, για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
7: Δύο επιλογές.
8: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, τι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.

Ράδιο Επιλογές.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές. Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
1: Πριν περάσουμε τα σύνορα, κάνουμε στάση.
2: Γιατί?
1: Για shopping, μωρό μου. Στα Hellenic Free Shops. Αρώματα και καλλιντικά με έκπτωση έως 50%. Τρόφιμα με έκπτωση έως 20%. Fashion και footwear από τα πιο trendy brands και εινοπνευματώδεις σε απίστευτες free shops τιμές.
2: Ωραία! Τότε αξίζει να σταματήσουμε.
1: Ακριβώς! Hellenic Free Shops στα σύνορα Ευζώνων.
2: Στάση λοιπόν! Hellenic Free Shops Ευζώνους. Στάση για έξυπνες αγορές.
1: Hellenic Free Shops. Το shopping πριν το ταξίδι.
3: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
4: Αλήθεια! Μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
5: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
0: Είναι στον αέρα.
6: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
6: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας.
6: Ράδιο
0: Επιλογές 102,8.

0: στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας.
1: Ράδιο
0: Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental, ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental, με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές
2: 102,8. Hey, sorry I'm a shook, but yeah, I guess we can meet up tonight. I'll see you later.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: επιλογές.
1: Τρώσαν. Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου.

0: κουρουμπούρου τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολύκαστρο?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
4: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
3: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
4: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious. Joylicious.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, τι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
12: Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus. Plus, plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Παρασκευή. Έτσι, και είναι 5 του μήνα.
1: Yes.
0: Δεν είναι. 5 του μήνα δεν είναι.
1: Ναι, καλή. 5 Ιουνίου.
0: Κανονικότατα. Μια χαρά.
1: Κόσμος Κατραμάδος, εδώ είμαστε. Κοντά σας. Ήρθαμε έτσι να κλείσουμε με τον πιο ωραίο τρόπο την εβδομάδα μας. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, στον Δωρόθεο τη Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σελήνη, Σεληνιάς και Γοργίας. Γιορτάζουν σήμερα.
0: Μια χαρά, ωραία.
1: Και και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Βέβαια, αυτό το οποίο κλείνουμε την εβδομάδα δεν ισχύει από ό,τι είδαμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Τι είναι?
0: Από μια έρευνα ευρωπαϊκή που έγινε.
1: Α.
0: Ότι το 48% δουλεύει και τα Σαββατοκύριακα. Δεν διαβάσαμε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά εμείς ραδιοφωνικά τι κλείνουμε την εβδομαδούλα.
0: Ναι, εμείς ναι. Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Έτσι, σας προετοιμάζουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι, το πρώτο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο είναι αυτό που έρχεται.
1: Αυτό
0: έτσι,
1: είναι.
0: Αυτό να το σημειώσουμε. Βεβαίως. Υπέροχα, καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Αχ, αυτό το χαλάκι είναι... Μου θυμίζει λίγο καλοκαιρινά βράδια που έχουν ξεκινήσει να ζούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήρεμα όμως. Καλοκαιρινά βράδια. Το τονίζω αυτό. Έχω μια ευαισθησία αυτόν τον καιρό, δεν ξέρω. Λοιπόν, στην ηρεμία. Για λέγε, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε. Έχουμε πολλά και διάφορα. Όπως για παράδειγμα, ότι ένας παντρεμένος αστυνομικός πιάστηκε να το γλεντάει με γυναίκα γνωστού ποδοσφαιριστή σε πάρκιν. Και όλα αυτά στη Σκωτία. Για να μην ψάχνεσαι, μην έγινε εντός Ελλάδος, κατάλαβες.
0: Στη Σκωτία, έχουν ακόμα εκεί, έτσι...
1: Τι?
0: Ξαναμένα τα αίματα, γιατί δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω. Βέβαια, το γεγονός ότι ήταν σε πάρκιν, ίσως να δείχνει αυτό που λέμε για τους Σκοτσέζους. Δεν πήγαν σε ένα ξενοδοχείο να πληρώσουν, Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: εντάξει.
1: Να είναι αυτό. Η γυναίκα, λέει, του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει περάσει από τη Hearts, ποδοσφαιρική ομάδα, εθεάφει δημοσίως ερωτικές περιπτύξεις με τον αρχηγό του αστυνομικού τμήματος. Μην νομίζεις ότι ήταν κανένας απλός, έτσι, που έκανε περιπολία. Όχι, αγάπη μου. Δεν έχουν αποκαλύψει όλα τα στοιχεία του αποτιμένου ποδοσφαιριστή στο δημοσίευμα της Daily Record, όχι, αλλά λένε ότι είναι για μεγάλο όνομα.
0: Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι δεν μετράει μόνο το σώμα, υπάρχει το μυαλό. Έτσι δεν είναι.
1: Λοιπόν, λίγη ώρα μετά από το τηλεφώνημα που έκαναν κάποιοι περαστικοί, γιατί τους είδαν, πήραν τηλέφωνο στο αστυνομικό. Παιδιά, είναι δύο εκεί πέρα που αυτό μέσα στο πάρκινγκ και καταλαβαίνετε.
0: Θύχτηκαν οι άλλοι.
1: Μπορεί
0: έτσι.
1: Να περνάγανε παιδιά, ναι.
0: Έτσι, μπορεί,
1: οτιδήποτε.
0: Μπορεί.
1: Έφτασαν, λέει, στο σημείο δύο αστυνομικοί για να κάνουν σύλληψη. Και τι διαπίστωσαν?
0: Το συνάδελφο.
1: Τον αρχηγό!
0: Συνάδελφε!
1: Όχι συνάδελφε!
0: Είναι ο αρχηγό κιόλας, ναι.
1: Αρχηγό!
0: Αρχηγέ μου, μπορούμε να σε συλλάβουμε.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Έχει ζητηθεί, λέει, από τον υπεύθυνο επικοινωνίας αστυνομίας ένα σχόλιο. Αυτό το μόνο που μπόρεσε να πει είναι ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορώ να σα πω τίποτα. Τα ενίκω μη ενδύμα. Τώρα τι να γυρίσει να πει? Τι συμβαίνει με στο σπίτι του?
0: Ερευνά τον εαυτό μου.
1: Όχι, δεν ερευνά τον εαυτό μου, ερευνά το σώμα.
0: Ναι, το σώμα.
1: Στο οποίο ανήκει. Οπότε είναι.
0: Και ερευνούσε το σώμα, πιστεύω, και πιο πριν.
1: Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση.
0: Σε δημόσιο χώρο. Κοίταξε να δεις. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Δεν πάει να είσαι και αρχηγός.
1: Ρε, όλοι οι άνθρωποι είμαστε, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα καταλαβαίνω.
2: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε. Εδώ έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για Σαββατοκύριακο, έτσι που εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχεις ξεκινήσει μπάνια?
1: Όχι ακόμα. Καταλαβαίνεις, βασανίζομαι από το ερκοντισιόνι.
0: Εγώ έκανα τις δύο πρώτες βουτιές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ.
2: Κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Αρμόδιος ρυθμιστής

0: Ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50 Plus. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Screen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δεύτερο ημιώρο Παρασκευής, εδώ είμαστε. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, έτσι ετοιμαζόμαστε. Μουσικά και όχι μόνο.
1: Ναι, γιατί κάπως έτσι, ακόμα και να δουλεύεις, το Σαββατοκύριακο μπορεί κάπου κάπως κάτι να καταφέρεις να στρέψεις.

0: μόξεις κάποιον να δεις.
1: Να στριμώξεις κάποιον.
0: Κάποιον φίλο σου να δεις. Εννοώ όχι να στριμώξεις κάποιον κατευθείαν.
1: Να στριμώξεις κάποια.
0: Να στριμώξεις ένα μπάνιο στη θάλασσα.
1: Να τη στριμώξεις ένα μπάνιο στη θάλασσα.
0: Όχι.
1: Το έχω κάνει
0: να
1: αυτό.
0: Να στριμώξεις ένα μπάνιο στη θάλασσα μέσα στο πρόγραμμά σου. Αυτό λέω.
1: Μάλιστα.
0: Να στριμώξεις ένα ποτό. Μία έξοδο για ένα ποτό.
1: Αυτό με το ποτό, ναι. Μπορεί και να στριμωχτεί με ποτό, όντως. Λοιπόν,
0: άχου,
1: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
0: 5 Ιουνίου, λοιπόν, και σαν σήμερα το 1825, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλικαρό του Γκούρα. 1934 επεισόδιο είχε σημειωθεί στην Ελληνική Βουλή όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετακάθισμα κατά του Παπαναστασίου τραυματίζοντας τον ελαφρά στον ώμο. 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ που βοηθάει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. 1961 εφαρμόζεται για πρώτη φορά το τρίποντο στο πρωτάθλημα της American Basketball League. 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 5 Ιουνίου.

0: Παρακαλώ, πείτε μου, τι είναι αυτό που θέλετε να μάθετε και σας το έχω κρύψει.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Λοιπόν, βασικό ερώτημα.
2: Γιατί τώρα δηλαδή μπορώ να πω κάτι τώρα και να τα διαλύσω όλοι στον αέρα.
0: Βασικό ερώτημα σε θέμα. Βασικό ερώτημα σε θέμα που έχει αναρτηθεί.
2: Ναι.
0: Και νομίζω ότι παρότι δεν είναι Πέμπτη.
2: Θέμα.
0: Παρότι δεν είναι Πέμπτη.
2: Σεξουαλικό θέμα λοιπόν.
0: Πρέπει και οφείλουμε να είμαστε σωστοί απέναντι σε αυτή τη δέσμευση που έχουμε στους ακροατές μας και να το αναλύσουμε. Γιατί οι αθλητές κάνουν όργια και αχαλήνε το σεξ στο Ολυμπιακό χωριό μέχρι το πρωί?
2: Δεν ξέρω γιατί κάνανε και δεν το ξέραμε, δεν ξέρω.
0: Παιδί μου, είναι...
2: Σε ποιο Ολυμπιακό χωριό?
0: Σε κάθε διοργάνωση, σε όλους Ολυμπιακούς αγώνες. Στα Ολυμπιακά χωριά το σεξ έχει τον πρώτο λόγο.
2: Δεν ξέρω, περίεργο μου φαίνεται.
0: Με τους αθλητές να επιδίδονται, λέει, σε αχαλήνο τα όργια μέχρι το πρωί.
2: Συγγνώμη, δηλαδή, τρέχεις, κάνεις προπόνηση, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο, ετοιμάζεσαι για να κάνεις παγκόσμια ρεκόρ και κάπου ενδιάμεσα ρίχνεις και μερικά.
0: Όχι, ρίχνεις μερικά, παιδί μου. Είναι, λες και η προπόνησή σου είναι αυτό.
2: Τέλος πάντων, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Θεσπίστηκε κανόνας που απαγορεύει τα ερωτικά τετατέτ στους εξωτερικούς χώρους του Ολυμπιακού χωριού.
2: Εντάξει, εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Έτσι, είναι πολύ πίεση. Είναι πολύ πίεση, πραγματικά μιλάω τώρα, δηλαδή δεν μου αρέσει όλο αυτό.
0: Έχουμε και μαρτυρίες αθλητών. Ο Αμερικανός αθλητής Τζος Λάκατος δήλωσε για την εμπειρία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου: «Νόμιζα ότι ήμουν σε ένα τεράστιο πορνείο. Έβλεπε τους πάντες να κάνουν σεξ, από τους πάγκους και τα κρεβάτια μέχρι έξω στον καζόν». Η πρώην Γερμανίδα Ολυμπιονίκη Σούζεν Τίντκε ανέφερε ότι το σεξ δεν σταματάει λεπτό, συνεχίζεται αχαλήνοτα μέχρι το πρωί. Ξέρω, παιδιά, τι γίνεται.
2: Έτσι, πάντως... Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εσένα τι σε νοιάζει και τους ανθρώπους εκεί πέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού? Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, 150.000 προφυλακτικά είχαν καταναλωθεί από 11.000 αθλητές. Για πες.
2: Δεν έχω να πω κάτι. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Το ξαναλέω αυτό. Έτσι, του τύπου, ας πούμε, ότι ετοιμάζεσαι, μαζεύεις δυνάμεις, προπονείσαι, οτιδήποτε. Εκείνες τις μέρες που θέλεις να πετύχεις το ρεκόρ, δεν ξέρω αν είναι καλή στιγμή για να το κάνεις. Όπως και οι ποδοσφαιριστές απαγορεύεται να κάνουν κάτι πριν τα παιχνίδια τα επίσημα. Έτσι, γιατί κάποιοι δίνουν χρήματα για όλα αυτά, κάποιοι επενδύουν δηλαδή πάνω τους. Δεν ξέρω, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να σε περιορίζει κάποιος.
0: Ο 12 φορές Ολυμπιονίκης Ράιαν Λόχτε υποστήριξε ότι περίπου το 75% των αθλητών λαμβάνει μέρος σε σεξουαλικές δραστηριότητες.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.
1: Που είναι ένα πλήρες Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Μη φύγεις.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
0: Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε εδώ μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εύη Βαλή εδώ στο στούντιο, Κοσμάς Κατραμάδος για δύο ώρες καθημερινά.
1: Μες στη ζωντάνια και μες στη χάρη.
0: Ναι, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Για μια ιστορία εδώ, έτσι αστεία, περίεργη, πες την όπως θέλεις. Με έναν από την Ινδονησία. Δεν ξέρω να το... Πήρε το μάτι σου, το αυτί σου,
1: δεν
0: κάτι...
1: Δεν έπεσε στην αντίληψή μου, τι συνέβηκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο γαμπρός, 26 ετών, ο άντρας, πατρεύτηκε μια γυναίκα.
1: Οκ. Okay.
0: Έτσι. Να όμως που 12 μέρες μετά το γάμο παρουσιάστηκε ότι η γυναίκα αυτή ήταν άντρας.
1: Τι συμβαίνει.
0: Παιδιά, τι γίνεται. Καταρχήν πήγε και πατρεύτηκε χωρίς να κάνει test drive.
1: Εντάξει, αν είναι εγχειρισμένη η περίπτωση.
0: Όχι, όχι, το μυαλό σου είναι... Άστο. Περίμενε να ακούσεις. Δεν το έχεις διαβάσει. Έχει συνέχεια το πράγμα.
1: Για πες.
0: Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι μάλλον θα... ξέρεις, είναι αυτό που προσπαθεί όλες να σε πείσει ότι μετά το γάμο σεξ. Υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι, να ξέρεις.
1: Okay.
0: Έτσι, οπότε μάλλον ο πιτσιρικάς που είναι 26 χρονών, το βλέπεις στη φωτογραφία, λες, πού πας ρε άνθρωπε, πού πας. Δηλαδή, κάτσε 10 χρόνια ακόμα να μεστώσεις λίγο. Εν πάση περιπτώσει, παντρεύτηκε και 12 μέρες μετά. Δηλαδή, είχε αρχίσει και τον έζωνα να τα φύγει, γιατί ακόμα και την ίδια μέρα του γάμου το βράδυ, σου λέει, τώρα παντρευτήκαμε, τι γίνεται. Γιατί με αποφεύγει με διάφορους τρόπους. Του έλεγε ότι είστε κι εσείς λοιπόν

0: Και έλεγε ότι έχει τέτοιο, πώς το λένε, περίοδο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω από εσάς που ακούτε, και πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό και με περίοδο, εν πάση περιπτώσει, άσχετα αν είναι σωστό ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, 12 μέρες μετά το γάμο, ανακάλυψε ότι είναι άντρας ή γυναίκα ο γαμπρός. Και φυσικά το πιάσανε τον άντρα που έκανε τη γυναίκα. Η φωνή του ήταν γυναικεία. Η φωτογραφία για το γάμο ήταν μια χαρά. Εμένα λίγο μου προξένησε περιέργεια τα χέρια τα οποία δεν ήταν και πολύ γυναικεία, θα έλεγες. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί το έκανε αυτό η γυναίκα που ήταν άντρας τελικά? Γιατί το έκανε αυτό?
1: Γιατί?
0: Γιατί είχε βάλει στο μάτι την περιουσία του γαμπρού. Έχει μεγάλη περιουσία ο γαμπρός. Και με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς του είχε καρφωθεί στο μυαλό, ότι θα πάρει τα λεφτά του γαμπρού και θα φύγει. Χωρίς να κάνει σεξ. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω. Τι συμβαίνει εκεί. Και μη χειρότερα.

0: Τι νέα έχουμε από το μέτωπο του σεξ?
1: Πολλά και διάφορα.
0: Τώρα, πολλά και διάφορα,
1: το
0: μάλιστα.
1: Θέμα είναι εσύ τι είσαι έτοιμος να ακούσεις.
0: Τα πάντα. Πρόσεξε λοιπόν. Μόνο, πρόσεξε μόνο, γιατί μερικοί, ξέρεις, με το θέμα του σεξ δεν είναι καθόλου άνετοι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, και εμείς δεν λέμε τίποτα φοβερό. Το λέω γιατί κάποιος μου είπε κάποια στιγμή, διαβάζουμε δημοσιεύματα. Εντάξει, ναι. Δεν τα λέμε από το κεφάλι μας.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι,
1: και πολλές
0: διαβάζουμε
1: φορές
0: δημοσιεύματα.
1: Κάνουμε και
0: δηλαδή,
1: την αναφορά από πού το διαβάζουμε.
0: Ναι,
1: κάτι.
0: Είναι πράγματα τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μέσα από εφημερίδες, μέσα από ηλεκτρονικές σελίδες, οι οποίες είναι μια χαρά, έτσι. Λοιπόν, αυτό το λέω για κάποια καταλληλότητα που μπορεί να είπε κάποιος κάποια στιγμή.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, το επόμενο δημοσίευμα που θα σχολιάσουμε, έτσι, μας προέρχεται από το Vice. Και μάλιστα το παγκόσμιο Vice, δεν είναι ελληνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και αναφέρεται στον παράδεισο των σεξοτουριστών, χίπιδων και αλκοολικών συνταξιούχων. Υπάρχει λοιπόν ένα μέρος που πάνε όλοι αυτοί που αναφέραμε για να χαλαρώσουν, να περάσουν καλά. Ένα τροπικό μέρος είναι το Σιχάνουκβιλ της Καμπότζης, λέει. Το ρεπορτάζ έχει γίνει μέσα από τη ζωή ενός 63χρονου από το Άμστερνταμ, ο οποίος έχει επιλέξει να μένει εκεί τα τελευταία 20 χρόνια. Αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος τύπος έχει κάνει 11 παιδιά εκεί, 5 από αυτά δεν τα γνωρίζει καν. Καταλαβαίνετε για πόσο χαλαρές καταστάσεις μιλάμε. Εντάξει, τώρα αν θέλετε να το ψάξετε αυτό το νησάκι, εκεί της Καμπότζης, πολύ φτηνά λέει είναι όλα.
0: Ναι, παιδιά, να πάμε στην Καμπότζη, δεν έχω πρόβλημα.
1: Θέλεις εσύ.
0: Να πάμε στην Καμπότζη, να πάμε και στο Κουρμουντού, δεν ξέρω, να πάμε και στο Βόρειο Πόλο. Αν σας ενοχλούμε εδώ που είμαστε, να πάμε κάπου αλλού. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: τι να πω, δεν ξέρω. Υπάρχει ένας στόχος να φύγουμε από εδώ, να έρθουν κάποιοι άλλοι, δεν ξέρω, το νιώθεις αυτό?
1: Καλά,
0: έτσι,
1: εδώ και χρόνια
0: εδώ στην πατρίδα
1: αυτό.
0: Μας δηλαδή. Εντάξει.
1: Αυτό υπάρχει εδώ και πάρα πολλά
0: ναι,
1: χρόνια.
0: Ναι, ναι. Παίρνουν επίδομα άνθρωποι οι οποίοι δεν υπάρχει λόγος να το πάρουν, είναι αλλοδαπή, έτσι, ή πρόσφυγες, και δεν παίρνουν επίδομα Έλληνες που το έχουν ανάγκη. Πολύ σεξ. Πολύ.

0: Τρελό κέφι. Αν είπε ότι χαρά εδώ στο στούντιο μέσα.
1: Μπρίο, χαρά, τσαχπινιά.
0: Λοιπόν, και έτσι πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, σε λίγα λεπτά, που έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Και για την, εδώ, την εβδομάδα να κάνουμε το σταυρό μας. Έχουμε.
1: Τι έχουμε?
0: Instagram, Facebook, TikTok, τα έχουμε όλα αυτά.
1: Και βήχα έχουμε.
0: Και βήχα έχουμε μικροφωνικό. Λοιπόν. Επιβαλή, Κοσμάς Καθαραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται και επικοινωνούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ μη φύγει κανείς.

0: Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Αλήθεια, μήπως θέλετε να ακούτε τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και σας παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector. Μπορείτε να ακούτε την εκπομπή κάθε Κυριακή μεσημέρι 2 με 4 μόνο εδώ. Επιλογές FM 102,8.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντικυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Παρασκευής για μας.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Έβιβαλη, Κόσμας και Τραμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θυμηθείτε τη Δευτέρα έχουμε ζώδια. Όπως κάθε Δευτέρα έχουμε νέα από το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα επίσης. Προς το παρόν έχουμε εκπλήξεις. Γιατί είχαμε προηγουμένως που σας έλεγα για τον γαμπρό από την Ινδονησία που παντρεύτηκε μια γυναίκα.
1: Που δεν ήταν γυναίκα όμως.
0: Που δεν ήταν γυναίκα, αλλά το ανακάλυψε 12 μέρες μετά το γάμο. Δηλαδή, τι να πεις μερικές φορές. Τέλος πάντων. Εδώ όμως έχουμε μια πραγματική γνήσια γυναίκα που κάνει κάτι έτσι χειρότερο, βέβαια.
1: Τι αλλά χειρότερο τα, μπορεί να κάνει.
0: Αλλά τα. Πώς το λένε, αυτά που ήθελε να κάνει είναι τα ίδια. Για τον ίδιο σκοπό δηλαδή πήγαινε η γυναίκα. Για τα λεφτά.
1: Για τα λεφτά, αυτά. Τα κάνεις όλα.
0: Όλα ναι, αλλά μην φτάσει και τη δολοφονία. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, τι έγινε ακριβώς. Έχει, παιδιά ακούστε, άντρες ακούστε κι εσείς. Τα ξέρετε, τα ακούτε καθημερινά γύρω σας, αλλά... Έτσι, ακούστε αυτό, προσέχετε το λιγάκι. Είχε αυτός μια σχέση.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός, ο Steven Edward Riley, αν το διαβάζω σωστά. Λοιπόν, 51 ετών ο άνθρωπος.
1: Okay.
0: Έχει κανονικά τη γυναίκα του.
1: Από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αισθενάμα μου.
0: Μη μας... το χαλάς τώρα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε ότι έχει από εδώ τη γυναίκα του.
1: Εντάξει.
0: Τι γίνεται τώρα, μαθαίνει ότι κάποιος συγγενής πεθαίνει και υπολογίζουν ότι μάλλον του είχε αφήσει 30 εκατομμύρια δολάρια. Και το συζητάει με τη γυναίκα του άνθρωπος. Και η γυναίκα του τι ακριβώς κάνει. Τον δηλητηριάζει για να πεθάνει, για να της μείνουν τα 30 εκατομμύρια.
1: Τι λες,
0: τι γίνεται
1: τώρα
0: όμως τελευταία στιγμή. Μάπα το καρπούζι, δεν υπήρχαν τα λεφτά.
1: Τζάμπα τον έστειλε τον άνθρωπο.
0: Τον άνθρωπο μου τον είχε στείλει. Και όταν την πιάσανε, αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 23 την πιάσανε. Έτσι, και το συζητάμε γιατί θα γίνει το δικαστήριο 14 Αυγούστου. Είπε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά. Δηλαδή έχουν και μούτρα, δηλαδή πραγματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που προσπάθησα να το δηλητηριάσω. Είχα κάνει και άλλες προσπάθειες για να το δηλητηριάσω.
1: Μιλάμε για εξαιρετικά.
0: Τέλεια, φανταστικά. Και ο άνθρωπος απόθανε και δεν υπήρχε διαθήκη. Αλλά για πες μου εσύ τώρα, δηλαδή πόση απληστία. Αυτό το σκεφτόμουν την ώρα που το διάβαζα. Πόση απληστία. Πες ρε παιδί μου, 1000% ότι ο σύντροφός, ο άντρας, ο οτιδήποτε έχει μια κληρονομιά 30 εκατομμυρίων. Πρέπει να το σκοτώσεις για να τα πάρεις όλα. Δηλαδή αν τα φάτε μαζί. Αν το έκανες όπως το ξέρετε οι περισσότερες να το κάνετε αυτά τα γλυκά μάτια και τρώγατε μαζί τα 30 εκατομμύρια θα σου φεύγετε λίγο. Δηλαδή τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα που σκεφτώσουν έτσι βρώμικα. Δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Βρώμικο είναι να σκέφτεσαι να τα φας τα λεφτά έτσι κι αλλιώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει να σκοτώσεις και άνθρωπο και τον άντρα σου. Δεν ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου. Δηλαδή αυτό λέω κάθε μέρα.

0: πώς θα σου φαινότανε σαν προοπτική να μην χρειάζεται να πιείς και να είσαι συνεχώς μεθυσμένος.
1: Δεν ξέρω, πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Πάθηση είναι αυτό, τι είναι?
0: Μία 50χρονη κατέληγε συνέχεια στα επίγοντα των νοσοκομείων με συμπτώματα μέθης. Η γυναίκα εμφάνιζε υπερβολική υπνηλία, μπερδεμένη ομιλία και άρωμα αλκοόλ στην αναπνοή της.
1: Αλλά δεν έπινε.
0: Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψη στο νοσοκομείο, η διάγνωση των γιατρών ήταν η ίδια, μέθη με αλκοόλ. Και μάλιστα αυτή η γυναίκα υποχρεωνόταν να περνάει από εξέταση ψυχιάτρων στα επίγοντα, που επιχειρούσαν να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του αλκοολισμού της. Το βασικό θέμα όμως της γυναίκας είναι ότι δεν κατανάλουνε ούτε μία γουλιά αλκοόλ. Οι γιατροί προσπάθησαν λοιπόν να βρουν απαντήσεις σε αυτό το μυστηριώδες περιστατικό. Διαπίστωσαν τελικά ότι κάποιοι μύκητες που υπήρχαν στο έντερο της γυναίκας έφτιαχναν το δικό τους ποτάκι και την έκαναν να μεθύσει. Αυτή η γυναίκα λοιπόν διαγνώστηκε με μία σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο auto-brewery, αυτοζύμωση, αν το μεταφράσεις
1: έτσι ελεύθερα. Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει ξανά αυτό.
0: Το βασικό της πρόβλημα ήταν η υπνηλία, καθώς την έπαιρνε ο ύπνος ξαφνικά την ώρα που ετοιμαζόταν για δουλειά ή κάνοντας δουλειές στο σπίτι.

0: Αυτή η υπνηλία την κρατούσε εκτός δουλειάς για εβδομάδες, της έκοβε την όρεξη να τρώει, αλλά και λόγω όσων την συνέβη είχε κόψει και πολλά πράγματα από την καθημερινότητά της. Λοιπόν, πριν από αυτά τα σοβαρά επεισόδια μέθης, η γυναίκα είχε ένα πενταετές ιστορικό επαναλαμβανόμενων ουρολοιμόξεων. Να ψαχτώ.
1: Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
0: Οι οποίες, λέει, επανεμφανίζονται επανειλημμένα και είναι πολύ δύσκολο να προληφθούν. Για να τις αντιμετωπίσει, είχε πάρει κάποιες επαναλαμβανόμενες θεραπείες με αντιβιωτικά. Θεωρήθηκε, λοιπόν, ότι αυτά τα αντιβιωτικά εξάλειψαν τα χρήσιμα βακτήρια στο έντερό της και άνοιξαν το δρόμο στους μύκητες να στήσουν τη μικρή τους ζυθοποιία στο έντερο της γυναίκας.
1: Δεν ξέρω, το μοναδικό που έχω ακούσει ξανά είναι αυτό που σε παίρνει η πνηλία να πάσα ώρα και στιγμή. Μου είχε τύχει, δηλαδή είχα συνάδελφο
0: παλιά. Ναρκωτικός, άλλο είναι αυτό, ναρκωτικός.
1: Δηλαδή εκεί πέρα που καθόταν και δούλευε, πουπ, κοιμότανε. Έτσι, έπρεπε με κάποιο τρόπο να είναι συνέχεια σε μια δράση, γιατί άμα καθότανε στο γραφείο του, κοιμότανε.
0: Πλέον η συγκεκριμένη Κρίμα. Γυναίκα ακολουθεί δίαιτα όπου είναι πολύ περιορισμένη η υδατάνθρακες για να μην δίνει τροφή στους μύκητες. Παράλληλα παίρνει προβιωτικά, αλλά και κάποια πολύ εξειδικευμένα και στοχευμένα αντιβιωτικά για τις ουρολοιμόξεις. Τι έχει περάσει αυτή η γυναίκα?

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Πάμε έτσι για Σαββατοκύριακο. Δεν είμαστε ευτυχώς έτσι όπως είναι στο Μεξικό οι άνθρωποι, ναι, αυτό το χρονικό διάστημα, όπου γίνονται, είναι να γίνουν εκλογές για δημάρχους, ξέρεις, νομαρχιακές, ξέρω και εγώ και οτιδήποτε. Και μέχρι στιγμής έχουν φύγει 24 άνθρωποι από τη ζωή, τους καθαρίζουν τους υποψήφιους, έτσι, και τους δημοτικούς
1: συμβούλους. Με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Πεθαίνουν στο δρόμο, τόσο πολύ δημοκρατικά.
1: Τρομακτικό.
0: Ναι. Λοιπόν, αν σε ψηφίσουν, έτσι, ή αν σε αφήσουν να ζήσεις.
1: Βασικό και αυτό.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα στις εκλογές. Λοιπόν, ευτυχώς εμείς δεν είμαστε έτσι. Έτσι, έχουμε ένα πέπλο που τα κρύβει όλα τα άσχημα. Έχουμε ένα μυστήριο και ένα πέπλο που τα κρύβει όλα αυτά τα άσχημα. Γίνονται από κάτω βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, τη Δευτέρα εδώ. Κανονικότατα εμείς με ζώδια. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8 είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Τη Αθήνα με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

επιλογές. Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.